0: Κότα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: ρότα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.